0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: 5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα. Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές. Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
3: Η παρέα σου.
2: Melody 100,5 δράμα.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colazio. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: καφέ.
1: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.

0: κεφαλαρή Δράμας.
1: Στη Δράμα, Φιλίππου 48
0: και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
1: Ψωμί,
0: πρωινό,
1: καφές,
0: γλυκό,
1: τούρτες,
0: παγωτό.
1: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
0: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
1: Όλα του ψωμιού τα είδη
0: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
4: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
3: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
4: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
3: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια, στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
5: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα. Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την αναπτύξη.

0: καθημερινά.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
0: Όλα του ψωμιού τα είδη
1: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
2: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
3: Τα βλέπω, τα βλέπω.
2: Τι είναι?
3: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάννα.
1: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάννα. Το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Φιλιάννα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
5: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
7: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
8: Ήκαλε, δεν ακούγεται τίποτα!
9: Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
10: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001.
11: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξει.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά Βαρυκοΐας Γεωργιάδης.
1: Ράδιο Melody 100,5. Δράμα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το κρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

0: Σούπερ μάρκετ Γουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
0: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
1: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
7: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
8: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
8: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
12: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
13: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
12: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
14: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
17: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Pyteris. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
18: Μα καλά, Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
16: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
19: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
16: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
19: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
18: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
16: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
19: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
20: Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση. Το μέλλον.

0: 200-525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία. 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
2: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
3: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
2: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
3: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την Εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
4: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.

0: Θέμα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρω στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9. Και την βλέπεις μουσικά.
1: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές, δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο. Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
6: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
7: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
6: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
7: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
6: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
8: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
9: Τα βλέπω, τα βλέπω!
8: Τι είναι?
9: Όπως το φανταζόμουν! Φιλιάνα!
7: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
10: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
11: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Αντέλ το Hello?
12: Hello.
11: Ένα εκατομμύριο views σε μία ώρα.
12: Hello.
11: Συμπερασμά.
12: Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
13: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
14: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
15: Η παρέα σου.
14: Melody 100,5 Δράμα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδη.
1: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.

0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μία επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμη προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976.

0: καλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
1: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 2521031001. Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής, με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
4: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
4: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
1: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
4: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
1: Ψωμί,
4: πρωινό,
1: καφές,
4: γλυκό,
1: τούρτες,
4: παγωτό.
1: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
1: Όλα του ψωμιού τα είδη
4: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
5: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-7035-61.
6: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
7: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Η παρέα σου.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
7: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
6: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
7: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
8: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
9: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
10: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
9: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
11: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
12: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
13: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
14: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. επιτυχίες. Ένας προορισμός. Mack Motors.
1: Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
15: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
11: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.
16: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Radio Melody 100,5.
2: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
2: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
3: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51 2000.
5: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello. Hello.

0: Hello, μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
1: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
1: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
3: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
4: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
5: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
8: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 2521-022-239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
9: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
10: Τα βλέπω, τα βλέπω!
9: Τι είναι?
10: Όπως το φανταζόμουν! Φιλιάνα!
11: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
12: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
13: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11 και ο σταθμός σου ένας. Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
0: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
1: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
0: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
1: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
0: Οι πηγές του παραδείσου.
1: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
2: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια. Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
6: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
6: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
7: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
6: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
7: Ψωμί,
6: πρωινό,
7: καφές,
6: γλυκό,
7: τούρτες,
6: παγωτό.
7: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
7: Όλα του ψωμιού τα είδη
6: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
8: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210-81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
4: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210-31001.
9: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε εμάς και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
10: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
11: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
12: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφείμ Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο Αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον Ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κάτω των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
13: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδη.
1: Δυνάμωσε το κι άλλο.
2: Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.

0: Άντε, δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
3: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
3: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο, στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ΙΤΕΦ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
6: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
7: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
10: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2521102234 και 6944-971-869.
11: Ο σταθμός σου. Η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Melody 100,5 Δράμα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.
1: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι.
3: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτη καρπή που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
9: Hello.
8: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
9: Hello.
8: Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
10: Νέο Citroën C5 Aircross. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα. Το πιο άνετο και ευρύχωρο SUV της κατηγορίας του, με καθίσματα και αναρτήσεις Advanced Comfort, οθόνη αφής 13 ιντσών, 3D Navigation και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης. Ιδανικό για κάθε οικογένεια. Νέο Citroën C5 Aircross. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και ηλεκτρικό, με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Οδηγήστε το σήμερα στο επίσημο δίκτυο Citroën.
11: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
12: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979 576 783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
13: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
14: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
9: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
15: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
18: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημοι έμποροι της Kärcher σε Δράμα Καβάλι Λαθάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 22400 και 47670.
19: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
20: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
19: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
20: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
21: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511 51-2000.
22: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
23: Η παρέα σου.
22: Melody 100,5 Δράμα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Radio Melody 100,5. Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
1: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 25210-42-940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510 222 852 ένφος.gr και

0: Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 25 21 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάββας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25 21 0 22 239 και 69 71 866 976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
4: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
3: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
4: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
3: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
4: Ψωμί,
3: πρωινό,
4: καφές,
3: γλυκό,
4: τούρτες,
3: παγωτό.
4: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
4: Όλα του ψωμιού τα είδη
3: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
5: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο, καταπράσινα δάση. Στον τρίτο, κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο, ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας προς Οτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
6: Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

0: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5. Δράμα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Άντε δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
2: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
3: Τα βλέπω, τα βλέπω.
2: Τι είναι?
3: Όπως το φανταζόμουν. Φιλιάνα.
1: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα. Το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
5: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
1: Είναι φρέσκα, γεμάτα θρεπτικά στοιχεία, νόστιμα και ζουμερά. Και είναι παντού. Από τον κήπο μας, στο τραπέζι σας. Ο κήπος του Σαρί. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά παραγωγής μας, χύμα όσπρια, μπαχαρικά, χειροποίητες κατεψυγμένες πίτες, κατεψυγμένα λαχανικά και θαλασσινά, δραμινά προϊόντα. Με ειδικές τιμές σε επιχειρήσεις εστίασης. Ο κήπος του Σαρί. Σαρί Μαυρογέννης Γιώργος. Νέο κατάστημα πορολαχανικών στον πεζόδρομο του Δοξάτου. Και στη λαϊκή αγορά του Δοξάτου κάθε Κυριακή. Και με διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 25 21 10 22 34 και 69 44 971 869.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
7: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: τη δράμα έχει το ραδιόφωνο της. Radio Melody 100,5. Σταθμός στα FM. Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlasteel.gr.
2: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το Κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
3: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello. Hello. 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα. Hello. Συμπέρασμα. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 27 568. Ένα hello αρκεί.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
5: Α, ευχαριστώ.
6: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
7: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
8: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25210 81000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
9: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25210 31001.
0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi.
10: Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ.

0: Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Radio Melody 100,5 Δράμα. Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
1: Για ακοή χωρίς φυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

Τι κάνεις? Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.

0: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά. Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
0: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μία επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
1: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Supermarket Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
0: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την Εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
4: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάταν. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κατά των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Ερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.

πόλη κατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25 21 0

ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα

0: Τα πιο αγαπημένα. Αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
1: Καινούργια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μαρμαρά Θερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
3: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
2: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-024-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-022-559.
3: Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
4: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακόμα προθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της Δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521-200-525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
8: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
9: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
10: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
9: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
10: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
9: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
10: Ψωμί,
9: πρωινό,
10: καφές,
9: γλυκό,
10: τούρτες,
9: παγωτό.
10: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
10: Όλα του ψωμιού τα είδη
9: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου
1: σε μία συχνότητα.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
6: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με

0: Melody 100,5. Νούμερο 1 με τις επιτυχίες. Ακούστε.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ?
4: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
3: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
4: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
5: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Ανδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
6: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο, διάφορα ροφή.

0: ποιοτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
2: Τα βλέπω, τα βλέπω!
1: Τι είναι?
2: Όπως το φανταζόμουν! Φιλιάνα!
3: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 άτοκες δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
4: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας. Ευξήνου Πόντου 97.
0: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
5: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello?
6: Hello.
5: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
6: Hello.
5: Συμπερασμά. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 27 568. Ένα hello αρκεί.
7: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5. Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα. Mm.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 4. Και οι μελωδίες άπειρες.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
2: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
3: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουτζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια.
7: Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο, Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Εσείς ακόμα ταξίνετε? Για να μην ταξίνετε, αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. Με εμπειρία και εξειδίκευση στο χώρο, σας παρέχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Αμοβολές, υδροβολές ή αλοβολές, Χρήστος Δερμετζής. 5ο χιλιόμετρο Δράμας Ξηροποτάμου, Δράμα. Τηλέφωνα 25210-46-689 και 6945-59-7927. www.amovoli.gr. Χρήστος Δερμετζής. Όνομα εμπιστοσύνης. Χρήστος Δερμετζής. Τώρα και ηλεκτροστατική βαφή για ζάντες, σκελετούς και εξαρτήματα μηχανών.
9: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.

0: Σάββατο 25 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι, η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σοκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες, οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους, ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον ταούλ. Στον ήχο, ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάτανο. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κατά των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
1: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκπτώσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά
2: το
1: γιοτό.
2: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
3: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 5. Μια καλή ώρα για Melody στιγμές.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521 200 525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
3: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
6: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο, Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο. Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Σας ευχόμαστε καλές γιορτές.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2521042738. Εμπιστευτείτε μας.
6: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5. Δράμα.
7: Λιώμαστε καιρό, είμαστε καψούρα μου.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Κι απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκέπτομαι, το όλο και ντρέπομαι. Κι όσα κούβησες πετάω. Πάμε τώρα μαζί. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ.

0: Δεν το περίμενα ποτέ πως θα αργότερα
1: η στιγμή
0: στο φανάρι μόνο μου που θα στυνώσουν στο φανάρι δίπλα μου με κάποιον άλλον. Αλλά θεμάζε στο κάδισμά του να έχεις γίνει να καηδεύει.

τι κάνει. Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: 5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 6. Ώρα να ανεβάσεις την ένταση.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
4: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
0: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
4: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
0: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσίκι. Αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
4: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
0: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμας.
4: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί,
5: πρωινό,
6: καφές,
5: γλυκό,
6: τούρτες,
5: παγωτό.
6: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
7: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
8: Hello.
7: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
8: Hello.
7: Συμπέρασμα. Ένα hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα hello αρκεί.
9: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
10: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
11: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Μέλωτι 100,5. Δράμα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
1: Supermarket Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
1: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
2: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Supermarket Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος. Στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος για όλες τις εργασίες. Διαθέτουμε την γνώση, την πείρα, την τέχνη και τα υλικά. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμας. Παρέχουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, καμινάδες, πλαστικές δεξαμενές, βρυσάκια σε μεγάλη ποικιλία, σόμπες και μασίνες, μεταλλικές σκάλες, εκκλησάκια, ηλεκτρολογικό υλικό και ηλεκτρικά εργαλεία. Τάζογλου Βασίλειος, την Αδριανή Δράμα. Τώρα μπορείτε να βρείτε σε μας και πέλετς αρίστης ποιότητος σε πολύ καλή τιμή. Ακόμη υδραυλικά υλικά, αποχετεύσεις και πολλά είδη για το μπάνιο σας. Όσο για το βάψιμο, εσείς απλά διαλέξτε τα χρώματα. Εμείς τα φτιάχνουμε με την μηχανή της Vitex. Οικοδομικά υλικά, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, σιδηρικά, χρώματα, Τάζογλου Βασίλειος, στην Αδριανή Δράμας. Χρήσιμος και απαραίτητος. Τηλέφωνο 25210-82481. Κινητό 6945-70-35-61.
4: Το Σάββατο 25 Ιουλίου η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Χορτοκόπι. Ο Σύλλογος Πόντος Χορτοκοπίου στείνει το μεγαλύτερο καλοκαιρινό χορό της χρονιάς. Στο τραγούδι η μοναδική Αλέξης Παρχαρίδης και Σωκράτης Κυψελίδης. Στις λύρες οι δεξιοτέχνες Κώστας Χιαμίδης και Χρήστος Λεμονίδης. Μαζί τους ο Σεραφή Μαρμαρίδης στη λύρα και το τραγούδι, ο Γιώργος Χιαμίδης στο Αγγείο και ο Γιάννης Πολυχρονίδης στον Ταούλ. Στον ήχο ο Σάκης Ιωαννίδης. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ, στο δροσερό προάβλιο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Χορτοκοπίου, κάτω από τον Πλάταν. Είσοδος 20 ευρώ. Για παιδιά κατά των 12 ετών, μόνο 10 ευρώ. Να μην λείψει κανείς. Σάββατο 25 Ιουλίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Χορτοκόπι.
5: Ευχαριστώ.
6: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Εμπιστευτείτε τον καλύτερο σταθμό της δράμας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την μεθυστικές γεύσεις.
9: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδη Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
10: Νέο Citroën C3. 100% ηλεκτρικό. 100% προσιτό. Το City SUV σε νέα ηλεκτρική έκδοση με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο άνεσης, ιδανικό για κάθε σας μετακίνηση. Αποκτήστε το σήμερα με 17.900 ευρώ και μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
11: Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη, 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr.
12: Τα βλέπεις τα έπιπλα?
13: Τα βλέπω, τα βλέπω!
12: Τι είναι?
13: Όπως το φανταζόμουν, Φιλιάνα!
14: Όλα τα έπιπλα κήπου έως 12 δόσεις. Προσφορά σετ τριών τεμαχίων μόνο 89,90. Φιλιάνα, το μεγαλύτερο δίκτυο επίπλων στρωμάτων και διακόσμησης στην Ελλάδα.
15: Κατάστημα Φιλιάνα Δράμας, Ευξήνου Πόντου 97.
16: Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
1: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 δράμα.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: καφέ.
1: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.
2: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 7. Ώρα για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες.
3: Μαρμαρά Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
3: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
5: Καλέ, δεν ακούγεται τίποτα! Όπως μου τα έλεγαν για την Ίδραμα Μακεδονίας. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου για μέγιστη ηχομόνωση, θερμομόνωση και ασφάλεια. Με την εγγύηση της ΒΕΚΑ, Γκέλαν και της Εξάλκο. Ίδραμα Μακεδονίας, στη βιομηχανική περιοχή της Δράμας, με αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 25 21 0 81 000 και στο www.idrama.com. Η μεγαλύτερη στα κουφώματα. Αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το εξοικονομώ με πλήρες δίκτυο συνεργατών.
6: Τα κορυφαία κουφώματα της Ίδραμα θα τα βρείτε και στις νέες μας εκθέσεις. Δράμα, Πατριάρχου Διονυσίου 7, τηλέφωνο 25 21 0 31 001.
7: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 25 11 51 2000.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25 92 0 93 789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
10: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
11: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
12: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
13: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
12: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
13: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία Αντλία Νερού Λόρεντς για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
11: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
12: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
13: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Το τοπίο καταπράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
3: Ακού το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα. Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
2: Το άγχος της καθημερινότητας δεν σας αφήνει να χαρείτε τις μικρές χαρές της ζωής. Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
3: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο, δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μία αξέχαστη εμπειρία.
2: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
3: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
2: Πάντα στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση.
3: Οι πηγές του παραδείσου.
2: Πηγή απόλαυσης και ομορφιάς.
4: Οι πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοϊράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
5: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
6: Hello.
5: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
6: Hello.
5: Συμπέρασμα. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως, δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 2521027568. Ένα Hello αρκεί.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
9: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Αγαπάμε το περιβάλλον. Ξέρουμε το συμφέρον σας. Σεβόμαστε την τσέπη σας. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Αγοράζουμε όλων των ειδών μέταλλα, παλιά φορτηγά, μηχανήματα, γεωργικά εργαλεία. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας σας εξυπηρετεί άμεσα και σας προσφέρει τις πιο συμφέρουσες τιμές. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Θα μας βρείτε σε καινούργιες εγκαταστάσεις στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμα Σερών, έναντι αντιπροσωπείας Opel. Τηλέφωνο 6979-576-783. Ανακύκλωση μετάλλων Στεφανοπούλου Αδαμαντία. Κάνε την έξυπνη κίνηση.
1: Ζήσε την πόλη σου. Άκου τη μουσική της. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 δράμα.

0: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Melody

0: 95 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 8 και οι μουσικές αμέτρητες.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι συνεχίζεται με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 6 έως και τις 15 Ιουλίου.
2: Κερδίστε τώρα το μεγάλο μας δώρο. Με κάθε λογαριασμό 60 ευρώ και άνω, παίρνετε δώρο μια επώνυμη πετσέτα θαλάσσης Laura Ashley σε 3 υπέροχα χρώματα.
3: Δείτε και αυτό. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο λιόλαδο 4 λίτρα σε super hot deal τιμή μόνο 23 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα και ποιοτικά κρέατα. Νόστιμη χοιρινή τηγανιά μόνο 6 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και σηκώτη νεαρού βοηδούς σε νέα τιμή μόνο 7 ευρώ και 25 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν καλοκαιρινή φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
5: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
4: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
5: Ταβέρνα τα κρύα νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
4: Ταβέρνα κρύα νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
5: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
4: Ταβέρνα κρύα νερά στο κεφαλάρι Δράμα.
5: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας κρύα νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
6: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετιστής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25 21 0 22 239 και 69 71 866 976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
7: Για ανακύκλωση παλαιών σιδήρων, μετάλλων παντός τύπου και οχημάτων, διαλύσεις πλοίων, εργοστασίων και λατομείων. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Αγορά παλαιών σιδήρων και μετάλλων. Μηχανήματα έργων παντός τύπου με πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης Group. Τώρα και οριστική διαγραφή οχημάτων με παραλαβή από τον χώρο σας, αναλαμβάνοντας όλη την γραφειοκρατία. Συμβεβλημένο κέντρο ανακύκλωσης με την ΕΔΟΕ. Τώρα ξέρεις. Σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης Παϊτέρης. Θα μας βρείτε στις επίσημες μονάδες μας Δράμας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 21 0 42 738. Εμπιστευτείτε μας.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου. Melody 100,5 Δράμα.

0: ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και ακού τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.
1: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
2: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
1: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
3: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
7: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
6: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
7: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, τσισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
8: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
9: But first, coffee.
8: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Ράδιο Melody 100,5 Δράμα.

0: Ράδιο Μέλωτι 100,5 Δράμα.
1: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοΐας Γεωργιάδης.

0: Radio Melody 100,5 Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 9 και την βλέπεις μουσικά.
1: Δεν μπορούσα να αποφασίσω πώς να βάψω το δωμάτιό μου. Μέχρι που ο Χιλιώτης μου έδωσε τη λύση. Στον ένα τοίχο έχω τη θάλασσα. Στον άλλο καταπράσινα δάση. Στον τρίτο κοιλάδες με λουλούδια. Και στον τέταρτο ψηλά οροπέδια. Με τα χρώματα Βέχρο, ο χώρος σας γίνεται ένα με τη φύση. Επιλέξτε τα κορυφαία οικολογικά χρώματα και συνδυάστε την αισθητική με την υγεία. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Κατάλληλα για τείχους, πόρτες, ντουλάπες και κουφώματα. Με χίλιες και μία λύσεις και στα χρώματα. Χιλιώτης. Στο τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25210-81-083. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
0: Τα πιο αγαπημένα.
2: Αγαπημένα.
0: Τα πιο καινούρια τραγούδια.
2: Καινούρια.
0: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό Δράμας. Melody 100,5.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ.
1: Για την προώθηση της επιχείρησής σας, έχουμε τη συνταγή της επιτυχίας. Προβάλλετε την επιχείρησή σας στο Radio Melody 100,5. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ενημερωθείτε για τα διαφημιστικά μας πακέτα στο 2521200525. Radio Melody 100,5. Ξέρει τι θα πει επιτυχία.
0: Ανέβασε την ένταση του ραδιοφώνου σου. Η μουσική που αγαπάς είναι εδώ. Melody 100,5.

0: Αν αυτό που άκουσες σου άρεσε, αυτό που θα ακούσεις θα το λατρέψεις. Radio Melody 100,5.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 10. Και ακούς Melody σταθερά.
2: Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, με άριστο ήχο. Με τη συμμετοχή όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Τώρα, οικονομικότερα από ποτέ, μόνο στα ακουστικά βαρυκοΐας Γεωργιάδης. Γεωργιάδης. Δωρεάν δοκιμή ακουστικών. Δωρεάν επίσκεψη κατοίκων. Άριστη ποιότητα ακουστικών. Εγγυημένο αποτέλεσμα. Πολυετής εμπειρία. Γεωργιάδης Σάβας. Πιστοποιημένος ακοοπροθετητής του Πανελληνίου Συλλόγου. Με την υποστήριξη του Δικτύου Χρυσικός. Τηλεφωνήστε μας στο 25210-22239 και 6971-866-976. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Θυμάσαι τι έγινε όταν κυκλοφόρησε η Adele το Hello.
5: Hello.
4: 1 εκατομμύριο views σε μία ώρα.
5: Hello.
4: Συμπερασμά. Ένα Hello αρκεί. Πλέον όμως δεν λέμε εμείς το Hello, μας το λένε. Το Hello Media εξελίχθηκε. Με πολυετή εμπειρία και συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα, μελετάμε τις ανάγκες κάθε επιχείρησης και σχεδιάζουμε τη σωστή στρατηγική προβολής, συνδυάζοντας social media, σύγχρονες ιστοσελίδες, στοχευμένες διαφημίσεις και πρωτοποριακές AI παραγωγές φωτογραφίας και βίντεο που εντυπωσιάζουν. Από το πρώτο Hello μέχρι τη στιγμή που η αγορά αρχίζει να λέει το δικό σου όνομα. Μπες τώρα στο hellomedia.gr και ανακάλυψε την ομάδα που εμπιστεύονται συνεχώς επιχειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν. Αγαμέμνονος 3 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-27-568. Ένα Hello αρκεί.
1: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.

0: Δυνάμωσε το κι άλλο.
1: Ακούς Radio Melody 100,5. Δράμα. Για ακοή χωρίς σφυρίγματα και βουητά, τώρα μόνο στα ακουστικά βαρικοείας Γεωργιάδης. Έχω τα

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Ο σταθμός σου, η παρέα σου.
3: Η παρέα σου.
0: Melody 100,5 Δράμα.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Αν σου αρέσει αυτό που ακούς, είναι γιατί ακούς Radio Melody 100,5. Αρέσει πολύ.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 11 και ο σταθμός σου ένας. Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια.
2: Καινούργια.
1: Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομόδραμας. Melody 100,5.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Ράδιο Melody 100,5.
1: Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Melody 100,5 δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 12. Άσε το επόμενο να παίξει δυνατά.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

Άκου το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και στο ίντερνετ. Μπες στο www.melodydrama.gr και άκου τη μουσική της πόλης σου. Radio Melody 100,5 Δράμα.

Τα πιο καινούργια τραγούδια. Καινούργια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια, στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

Μας έκανες follow στο ραδιόφωνο? Ετοιμάσου για πολλά like στην καρδιά σου. Radio Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Πέντε δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι μία. Μία και η παρέα.
0: Τα πιο αγαπημένα. Τα πιο καινούργια τραγούδια. Στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες. Ό,τι

Τα πιο αγαπημένα, τα πιο καινούργια τραγούδια στο πιο μουσικό ραδιόφωνο στον ομό δράμας. Melody 100,5. Μόνο επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα έρχονται.
1: Μείνε συντονισμένος.
0: Ράδιο Μέλωδι 100,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Melody 100,5 δράμα. Δεν τον αλλάζεις. Melody 100,5 δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

Radio Melody 100,5 Δράμα. Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 2 και συνεχίζουμε δυνατά. Ζήσε την πόλη σου, άκου τη μουσική της. Radio Melody 100,5 Δράμα.

0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό! Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Έχουμε μια μαγική δύναμη. Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

0: Έχουμε μια μαγική δύναμη.
1: Μαντεύουμε ποια τραγούδια θέλεις να ακούσεις και τα μεταδίδουμε το ένα μετά το άλλο. Radio Melody 100,5.

Melody 100,5 Δράμα. Έχεις κάθε λόγο να είσαι εδώ. Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.

0: Melody 100,5 Δράμα. Δεν τον αλλάζεις.
1: Η ώρα στον Melody 100,5 είναι 3. Πάμε παρέα για την επόμενη.
0: Melody 100,5 Δράμα. Όλα τα αγαπημένα σου σε μία συχνότητα.